όσοι πάτε σε ήταν το γκρουπο καν λοκάλ, σε τέλε ο μία λαβέλ δόκλη ουσί ήταν αρέ λοκάλ αυτό είναι και λαβέλ αρέ φελ μόρας μαίγα ήταν φάτο και δεπώς ήταν αυτό και κούτα τύρε τέπο σε τέλα κούτα τύρε τέπο μακά εσύ σε πράτα.

μεγάλωση πάτησε. Ήταν η τέλη που έκανα φύνη με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μυαλαβέν τόπλη ουσί ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι η καλαβέλα, εγώ ήθελε μόρα σμαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κούρα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα πήρε τέπο, μακά, εσύ σε πράτακα. Να βγάλω σου δέρε, αξιά του ζαμόρου πάρε, τον πάσερε,